0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

Μικρός κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 1η Αυγούστου, σαν σήμερα, 1821, εκδίδεται στην Καλαμάτα η πρώτη ελληνική εφημερίδα υπό τον τίτλο Ελληνικής Άλπινγκς. 1838, η Βικτόρια στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας. Θα παραμείνει στο θρόνο για 63 χρόνια και η εποχή της θα μείνει στην ιστορία ως Βικτοριανή. 1921. Αρχίζει η προέλαση του ελληνικού στρατού προς την Άγκυρα στο πλαίσιο της Μικρασιατικής Εκστρατείας. 1981. Ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Ιουλίου αρχίζει να εκπέμπει το MTV. Το πρώτο βίντεο που μεταδίδει είναι το βίντεο Kill the Radio Star των Buggles. 1991. Αποσύρεται από την ενεργό δράση ο αργεντινός σούπερστάρ του ποδοσφαίρου Diego Armando Maradona.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
3: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
4: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3-1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
4: Νιβέα Σαν. Γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν 3,59. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: FM Stereo.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιδρύσεις σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: διαφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμιση του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι. Πάλι για το ψυγείο. Πρέπει να πάρουμε άλλο. Πάρτε κι εσείς ένα Λιπιέρ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λιπιέρ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο. Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3

0: 24-280 και 6974-99-75-29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που βγαίνουν.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλό μήνα να έχουμε. Οι ισχυροί βοριάδες συνεχίζουν να φυσάνε στα πελάγι, τα προβλήματα συνεχίζονται, δυστυχώς και οι πυρκαγιές συνεχίζονται. Εμείς όμως είμαστε εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων στους 101,3 FM. Πρώτα απ' όλα να σας φτιάξουμε το κέφι και στη συνέχεια να σας ενημερώσουμε υπεύθυνα. Συντονισμένοι πάντα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων στους 101,3 FM, στον αξώτικο ραδιοφωνικό σταθμό, στη φωνή της Νάξου μας, στο ραδιόφωνο που υπηρετεί τα συμφέροντα του ναξιακού λαού και μόνον. Και μην ξεχνάτε το σλόγγαν της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, όπου ναξιος και άξιος, όπου άξιος και ναξιος. Καλό πρωινό σε όλους, καλό πρωινό σε όλες. Μαζί σας κοντά σας η ραδιοφωνική μας εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η κόρη μας Σέμνη Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σέμνη και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλό μήνα, καλό Αύγουστο να έχουμε. Με το δεξί να μας μπει ο Αύγουστος. Όλα καλά. Σας ευχόμαστε ένα δροσερό τριανταφυλλένιο Αύγουστο. 1η Αυγούστου λοιπόν σήμερα, με ραδιοφωνία Κυκλάδων και καλημέρα Κυκλάδες. Μαζί με τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και την εκπομπή αυτή, το καλημέρα Κυκλάδες, υποδεχόμαστε τον Αύγουστο, τον 8ο μήνα του έτους. Το μήνα των διακοπών, το μήνα της Παναγιάς, όπως τον λέει ο λαός μας. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψήξης θέρμανσης, κλιματιστικά που σας δροσίζουν αλλά δεν σας καίνε στην τσέπη, αφού είναι λιγότερο και είναι φτιαγμένα να καταναλύσκουν ρεύμα. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, Μαρούλης. Επίσης μικροσυσκευές, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Τα πάντα στο κατάστημα Μαρούλης, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux, Samsung, Μαρούλης, οι μεγαλύτερες μάρκες στις πιο φτηνές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Μα το πρώτο σου βλέμμα, ένας γυάλινος θόλος, τη λίγη σαν δέρμα και συντρίβομαι όλος.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Είχαμε και επισκέψεις εδώ στο στούντιο, δύο φίλοι, ένας φίλος και μια φίλη από Μύκονο, ήρθαν να μας γνωρίσουν, να δουν από κοντά πώς δουλεύουμε εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μυκονιάτικα λοιπόν, ξεκινάει σήμερα το Καλημέρα Κυκλάδες.
1: Απάνω στη μαύρα μου μάτια, απάνω στη...
0: Και μας έφεραν και μια υπέροχη μυκονιάτικη κοπανιστή. Τους ευχαριστούμε. Καλό μήνα λοιπόν, ξεκινάει σήμερα το Καλημέρα Κυκλάδες. Καλό μήνα η φίλη μας η Λιδία από Ερμοπολισσήρου. Καλό μήνα, καλό Αύγουστο από τη Μελίνα, από Σύρο. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου, καλή Παναγιά από το νησί της Τίνου μας. Καλό μήνα από τη Στελίδα, καλό μήνα από τις Τρίποδες. Και ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM μέσα από την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες αλλά και μέσα από το kykladeslive.gr και τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου ο βουλευτής μας και υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης εύχεται σε όλους τους αξώτες και τις αξώτισες, τους κυκλαδίτες και τις κυκλαδίτισες. Καλό μήνα, καλό Αύγουστο από τον υπουργό μας Γιάννη Βρούτση, ο οποίος Γιάννης Βρούτσης βρίσκεται στη Σαντορίνη. Επίσημη επίσκεψη στη Σαντορίνη κάνει ο υπουργός μας και μέσα από το σταθμό μας, μέσα από το kykladeslive.gr, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, το Καλημέρα Κυκλάδες, ο Γιάννης Βρούτσης εύχεται καλό Αύγουστο, καλό μήνα σε όλους τους κυκλαδίτες και τις κυκλαδίτισες και σε όλους τους επισκέπτες των Κυκλάδων μας. Καλό μήνα Υπουργέ μου και να σε πάντα καλά. Τελικά το απαγορευτικό σταμάτησε και έτσι και από τα λιμάνια του Λαβρίου, της Ραφίνας και του Πειραιά κανονικά τα πλοία έρχονται προς Κυκλάδες.
1: Να φύλλα μέσα στις νύφη.
0: Καλό μήνα από τις Λεύκες της Πάρου, από μια ξαδέρφη της γυναίκας μου. Καλό μήνα από τη χώρα της Νάξου, η πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η κυρία Σοφία Καπενιάρη. Εύχεται καλό μήνα η κυρία Σοφία Καπενιάρη σε όλα τα μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και στο kykladeslive.gr, στο Μιχάλη το Μαρούλη, διευθυντή και ιδιοκτήτη της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, την οικογένειά του και σε εμάς εδώ στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες.

καλό μήνα, καλό Αύγουστο. Έχουμε από την βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού. Η βουλευτής μας, η Κατερίνα Μονογιού, μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, εύχεται καλό μήνα και καλή Παναγιά σε όλους τους αξώτες και τις αξώτισες, σε όλους τους κυκλαδίτες και τις κυκλαδίτσες. Ευχαριστούμε και την Κατερίνα τη Μονογιού, η οποία στέλνει και αυτή τις ευχές της για καλό μήνα μέσα από το σταθμό μας και αυτή

Καλό μήνα από την Άουσα της Πάρου μας. Καλό μήνα από τη Μάρπισά μας. Και δεύτερο τηλέφωνο από τις Λεύκες, φίλος ακροατής, όλες οι Λεύκες μου λέει, ακούνε ραδιοφωνία και κλάδων. Σας ευχόμαστε, μου λέει, καλό μήνα και πάνω απ' όλα υγεία.

ο αντιδήμαρχος τουρισμού και καλός φίλος ο Βαγγέλης ο Κατσάρας. Εύχεται καλό Αύγουστο, καλό μήνα σε όλους τους δημότες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σε όλο τον κόσμο των νησιών μας και στους επισκέπτες μας. Καλό Αύγουστο, καλό μήνα λοιπόν από τον αντιδήμαρχό μας και καλό φίλο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και του Καλημέρα Κυκλάδες, τον Βαγγέλη τον Κατσάρα.

0: ραδιοφωνία του κλάδου 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: 10:30 κυρίες και κύριοι, ραδιοφωνία Κυκλάδων, καλημέρα Κυκλάδες. Μέγας χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε καλές τιμές. Τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψήξεις θέρμανσης. Κλιματιστικό για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Στου Μαρούλη θα βρείτε και τα έξυπνα κλιματιστικά, κατασκευαστέντα εν έτη 2026, ό,τι πιο μοντέρνο, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Είναι τα έξυπνα κλιματιστικά, τα οποία καίνε λιγότερο ρεύμα και σας δροσίζουν.
1: Έχω την καρδιά μου.
0: Μαρούλης, ο ειδικός στον κλιματισμό. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, ο λόγος εσάς, που δίνει Σεμνή το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο να πει τα παράπονά του απέναντι στην κυβέρνηση, το Δήμο, την περιφέρεια, τους πολιτικούς, τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, τις δημόσιες υπηρεσίες. Κυκλάδες Live.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το Κυκλάδες Live.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές της τηλεόρασης τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδες Live.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

Η φίλη Ελένη από την Παρκιά. Καλό μήνα, χαρούμενο, γεμάτο αγάπη και ευλογία, μου λέει. Για να δούμε τι γράφει το kiklareslive.gr, τι θέματα έχει. Πρώτο θέμα, η εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις της Σεμνής Τριανταφυλλίδου και το kiklareslive.gr. Λέω πάντα χαλάλι. Αφιέρωμα στον αγροκτηνοτρόφο Ιωσήφ Βακόνδιο, το Ζωζεφίνο. Σεμνή Τριανταφυλλίδου έβγαλε την εκπομπή χθες το βράδυ μέσα από ένα θερμοκήπιο, κυρίες και κύριοι. Σεμνή έχει βγάλει εκπομπές πάνω σε τρακτέρ, σε ψαροκάικα στην άουσα της Πάρου με τον πρόεδρο των ψαράδων εκεί, το Δημήτρη το Σκιαδά. Έχει βγάλει στο Κουφονήσι, στην Αμοργό πάνω σε ψαροκάικο. Σε γιαπή στην οικοδομή στη Σαντορίνη και πάει λέγοντας. Κυκλάδεslive.gr, αφιέρωμα λοιπόν στον Συριανό αγροκτηνοτρόφο Ιωσήφ Βακόνδιο μέσα από το θερμοκήπιο. Άλλα θέματα, Σαντορίνη, διήμερη επίσκεψη. Βρούτσι με τρεις κορυφαίους αθλητές. Γράφει Σεμνή Τριανταφυλλίδου, διήμερη επίσκεψη στη Σαντορίνη πραγματοποιεί από σήμερα Σάββατο 1η Αυγούστου ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσις, συνοδευόμενος από τρεις σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού. Στο νησί θα βρεθούν μαζί του η Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια στην υδατοσφαίριση Ελευθερία Πλευρίτου, η Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Βάδιν Αντιγόνη Ντρισπιώτη, καθώς και ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Άγγελος Χαριστέας. Κατά την παραμονή του στη Σαντορίνη, ο υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης θα επισκεφθεί το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Θύρας, καθώς και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται ή αναβαθμίζονται με χρήματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις κοινότητες εμπορίου, ακροτηρίου, Βόθωνα, Θυρασιάς και Μεγαλοχωρίου. Τα συγκεκριμένα έργα, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού. Ο υπουργός θα ενημερωθεί αναλυτικά για την πορεία των εργασιών, ενώ αναμένεται να προχωρήσει και σε σημαντικές ανακοινώσεις για τις αθλητικές υποδομές της Σαντορίνης. Παράλληλα, ο Γιάννης Βρούτσης και οι διακεκριμένοι αθλητές που τον συνοδεύουν θα τιμήσουν με την παρουσία του στη γιορτή της Βεντέμας, την οποία διοργανώνει η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων. Το πρόγραμμα της επίσκεψης του βουλευτή και υπουργού Γιάννη Βρούτση στη Σαντορίνη περιλαμβάνονται συναντήσεις με τον Δήμαρχο Θύρας Νίκο Ζόρζο, τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Κοινωνικής Συνοχής Κυκλάδων Χαράλαμπο Δαρζέντα, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Θύρας Λευτέρη Τζούρο και τον Αντιπρόεδρο της ΕΠΣ Κυκλάδων Μάριο Γαλανό. Επίσης ο υπουργός μας θα συναντηθεί με αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, πρόεδρους τοπικών κοινοτήτων, εκπροσώπους αθλητικών σωματείων, προπονητές, αθλητές, καθώς και με τον πρόεδρο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Θύρας, τον Θωμά το Γιάννη, μέλη της οργάνωσης φίλους και κατοίκος του νησιού. Επίσης, ο Γιάννης Βρούτσης και οι κορυφαίοι αθλητές θα συναντηθούν και με απλό κόσμο στη Σαντορίνη. Καλωσορίζουμε λοιπόν ως ραδιοφωνία Κυκλάδων και ως kiklades.gr τον υπουργό μας Γιάννη Βρούτση στη Σαντορίνη μας. Άλλα θέματα στο kiklades.gr σήμερα, Σύρος σε εξέλιξη για ανακατασκευή του κλειστού του βόλεϊ. Με εντατικούς ρυθμούς, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, συνεχίζονται οι εργασίες ανακατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου της Σύρου, με τη συναρμολόγηση της νέας οροφής να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το έργο, το οποίο είχε αποτελέσει δέσμευση, εξασφαλίστηκε και υλοποιείται με την αποκλειστική συνδρομή του Υπουργού Αθλητισμού και Βουλευτή Κυκλάδων Γιάννη Βρούτση, με στόχο το κλειστό γυμναστήριο να καταστεί ξανά ασφαλές και πλήρως λειτουργικό για αθλητές, σωματεία και φιλάθλους. Καθημερινά, λέει η Σεμνή, βλέπουμε τις εργασίες να προχωρούν με ταχύς ρυθμούς, φέρνοντας όλο ένα και πιο κοντά την ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου για τον αθλητισμό της Σύρου και ολόκληρων των Κυκλάδων. Στο πλαίσιο του επιτόπιου ρεπορτάζ
ρεπορτάζ του kikladeslive.gr βρεθήκαμε στο κλειστό γυμναστήριο της Ήρου και καταγράψαμε από κοντά την εξέλιξη των εργασιών. Και συνεχίζει η Σεμνή, παρακολουθούμε καθημερινά και αναδεικνύουμε όλα τα σημαντικά έργα που υλοποιούνται στα νησιά των Κυκλάδων, ενημερώνοντας έγκαιρα και υπεύθυνα τους αναγνώστες μας. Τι άλλα θέματα μπορούμε να δούμε? Άρση απαγορευτικού, κανονικά τα δρομολόγια από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Άνδρος, πανηγυρική θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Παναχράντου για τα ονομαστήρια του Ηγουμένου Ευδοκίμου. Σε ιδιαίτερα κατανυκτικό κλίμα, λέει η Σεμνή, τελέστηκε στην Άνδρο χθες πανηγυρική θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Παναχράντου στην Άνδρο με αφορμή τα ονομαστήρια του Ηγουμένου Πατέρα Ευδοκίμου. Για τον εορτασμό ετοιμάστηκαν και προσφέρθηκαν κόλυβα φτιαγμένα σύμφωνα με την αγιορείτικη παράδοση, ενώ μετά το πέρας της θείας λειτουργίας η γιορτή συνεχίστηκε με φαγητό, μουσική και χορό σε ένα όμορφο κλίμα πίστης, φιλοξενίας και παράδοσης. Το kikladeslive.gr ήταν εκεί με τους δύο συνεργάτες του. Θα δείτε πλάνα, φωτογραφίες κλπ. Σωματεία εργαζομένων Κυκλάδων, δεν θα γίνουμε ξυλαστήρια θύματα για να ξεπλένονται πολιτικές ευθύνες. Αφιέρωμα στον αγροκτηνοτρόφο Ιωσήφ Βακόνδιο, το Ζωζεφίνο. Μάγεψαν το κοινό ο Αλκίνος Ιωαννίδης, Νίκος Κυπουργός και ορχήστρα των Κυκλάδων στη Σύρο. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, το επαγγελματικό site των Κυκλάδων, το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμή σου.

Σεγκαρές, καλό μήνα, φίλος ακροατής. Καλό μήνα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτση, για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιάνο, για τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, τον Μιχάλη τον Μαρούλη. Για σας εκεί μου λέει στο καλημέρα Κυκλάδες. Καλό μήνα στις Σεγκαρές, καλό μήνα στη Γαλήνη, καλό Αύγουστο σε όλη την Άξο μας, σε όλες τις Κυκλάδες μας, σε όλα τα νησιά του Αιγαίου μας.

Αυγούστου, σήμερα 2026, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα, καλό Αυγούστο. Ο μήνας των διακοπών, ο μήνας της Παναγίας. Μια ματιά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Σάββατο 1 Αυγούστου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στη Σύρο μας στις 6 και 24 πρώτα λεπτά και θα δύσει στη Ρόδο μας στις 8 και 28 πρώτα λεπτά το βράδυ. Η μέρα μεγαλώνει, το φως κερδίζει το σκοτάδι.

Μπήκαμε λοιπόν στο 15η μέρο της Παναγίας. Από σήμερα ξεκινάει κανονικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας η νηστεία. Νηστεύουμε μέχρι και τις 14 Αυγούστου. Όσοι γουστάρουμε νηστεύουμε, όσοι δεν γουστάρουμε δεν νηστεύουμε. Και καθημερινά έχει παρακλήσεις σε όλους τους Ορθοδόξους Ιερούς Ναούς κάθε απόγευμα. Σήμερα δεν έχουμε παράκληση, γιατί τα Σάββατα δεν γίνονται παρακλήσεις.

Γεια σας φίλος ακροατής Συριανός. Μπράβο μου λέει στην κόρη σου τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου για τη συνέντευξη με τον Ιωσή Βακόμβιο, τον Ζωζεφίνο εδώ στη Σύρο. Μπράβο μου λέει που δεν παίρνει μόνο από τους γραβαντάκηδες και τους πολιτικούς, αλλά και από ψαράδες και οικοδόμους και εργαζόμενους στο ναυπηγείο και αγροκτηνοτρόφους.

διαβάζω εδώ στο kiklades.live.gr. Υπερηφάνεια για το Φώτη Μαυρομάτι, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, αριστούχος της ιατρικής, η κόρη του Καλλιόπη Εμμανουέλα. Με μια ιδιαίτερα, λέει, συγκινητική και υπερήφανη στιγμή μοιράστηκε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ο Φώτης Μαυρομάτης. Με αφορμή την ορκομοσία της κόρης του Καλλιόπης Εμμανουέλας ως αριστούχου της ιατρικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Αθηνών. Το μεγάλο ταξίδι της ξεκίνησε από 6 χρόνια με την εισαγωγή της στην ιατρική σχολή, έπειτα από χρόνια συστηματικής προσπάθειας, αφοσίωσης και επιμονής, η Καλλιόπη Εμμανουέλα ολοκλήρωσε τις σπουδές της με άριστα, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση και υπερηφάνεια στην οικογένειά της. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή ενός γονιού είναι να βλέπει το παιδί του να πραγματοποιεί τα όνειρά του με αξία και κόπο, ανέφερε ο Φώτης Μαυρομάτης. Απευθυνόμενος στην κόρη του, υπογράμμισε ότι η ορκομοσία της αποτελεί τη δικαίωση της αφοσίωσης, της επιμονής και του ήθους της, ευχόμενος καλή σταδιοδρομία στο ιατρικό λειτουργήμα. Να γιατρεύεις πάντα με τη γνώση σου και να παρηγορείς με την καρδιά σου. Σε αγαπάμε απέραντα, λέει ο Φώτης Μαυρομάτης στην κόρη του. Μας εδώ και από kiklades.live.gr και τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, τον Μιχάλη το Μαρούλη, την οικογένεια Μαρούλη και όλους εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, τα συγχαρητήριά μας στην Καλλιόπη Εμμανουέλα Μαυρομάτη και στο Φώτη το Μαυρομάτη το φίλο μου, τον αντιδήμαρχο και στη σύζυγό του και στα αδέρφια της να είναι περήφανη. Και ελπίζουμε να προσφέρει ως ιατρός σε κάθε συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Ένα μεγάλο μπράβο από μας, από Καλημέρα Κυκλάδες.

0: ποτέ.
1: Ένα άλλο θέμα που βλέπω εδώ στο kiklades.live.gr. Έκτακτη προσέγγιση, λέει, σε μνήτρια Ταφυλίδου στο λιμάνι του Λαβρίου, πραγματοποίησε χθες το βράδυ της Παρασκευής στο Blue Star Paros, προκειμένου να αποβιβάσει επιβάτη που έχριζε άμεσης ιατρικής φροντίδας. Το πλοίο είχε ξεκινήσει 7 το απόγευμα από το λιμάνι του Πειραιά για Σύρο, τελικά έκανε πίσω και πήγε Λαύριο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του kiklades.live.gr, η αποβίβαση του ασθενούς ολοκληρώθηκε σε λίγα λεπτά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 60 ετών, η αποβίβαση του οποίου στο λιμάνι του Λαβρίου ολοκληρώθηκε. Το πλοίο είχε αναχωρήσει, γράφει Σεμνή, στις 7 το απόγευμα τον Πειραιά με προορισμό τη Σύρο και άλλα νησιά των Κυκλάδων. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η αλλαγή πορείας και η έκτακτη προσέγγιση του στο Λαύριο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Blue Star Paros συνέχισε το προγραμματισμένο ταξίδι του. Ήρθε 12.30, μας γράφει, χθες το βράδυ στη Σύρο.
0: Δεν άντεξα να βάλω τους πόνους.
1: Ένα άλλο θέμα, ευχάριστο για την Άξο μας. Νάξος, γράφει Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ξεκίνησε ο καλοπισμός του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καλοπισμού και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής του Μιχάλη Τσαντουλής. Οι πρώτες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν φυτεύσεις και διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων με στόχο τη δημιουργία ενός περισσότερου όμορφου, φιλόξενου και ανθρώπινου περιβάλλοντος για τους ασθενείς, τους συνοδούς, τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους. Ο Μιχάλη Τσαντούλης ευχαρίστησε όλους όσοι συμβάλλουν με την εργασία, τις ιδέες και τη στήριξή τους στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, τονίζοντας χαρακτηριστικά μικρές παρεμβάσεις μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα όλων μας.
0: Στο δειλινό.
1: Αυτά για τον ευπρεπισμό, για το μόρφημα του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου Νάξου στο kiklades.live.gr. Ως αξώτες και ως αξώτικο ραδιόφωνο, η ραδιοφωνία Κυκλάδων, είμαστε περήφανοι για το νοσοκομείο μας, κυρίες και κύριοι, και πιστεύουμε ότι σύντομα το νοσοκομείο της Νάξου θα είναι το καλύτερο νοσοκομείο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-2584. 40.

Η ώρα είναι 11 και ένα πρώτο λεπτό, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Είναι η τοπική δισογραφική εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες, 37 χρόνια μαζί σας. Μέγας χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα στις τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή τηλεορασούλα για τα δωμάτια σας, τα ενοικιαζόμενα ή το ξενοδοχείο σας ή την κρεβατοκάμαρά σας, μέχρι μεγάλες τηλεοράσεις σινεμά για την καφετέρια σας, την ταβέρνα σας, την ψησταριά σας, τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου σας κλπ. Τα πάντα στις τηλεοράσεις. Ό,τι τηλεόραση θέλεις. Όλες οι μάρκες στο κατάστημα Μαρούλης, στις πιο φθηνές τιμές. Οδός Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Γιατί απλά και αξιότικα, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: Περνάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είναι και αυτά προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε κατά αλφαβητική σειρά με την εφημερίδα Η Καθημερινή. Πρωινές εφημερίδες, μάχες με πολλά μέτωπα και σε ακραίες συνθήκες. Ο Ερντογάν προσεγγίζει το Λιβάνο. Περνάμε στην επόμενη πρωινή εφημερίδα, την εφημερίδα Ο Λόγος. Σημάδια αποκλιμάκωσης. Στο 2,7 από 3,9 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί οικονομολόγοι λένε ότι πάει πολύ καλά η ελληνική οικονομία. Τι ισχύει για τους εποχικά εργαζόμενους? Διπλασιάζεται σχεδόν το αφορολογητόριο στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Εμείς λέμε ένα μεγάλο μπράβο στον Κυριακό Μητσοτάκη για αυτό που κάνει. Διπλασιάζει σχεδόν το αφορολογητόριο στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Ένα μπράβο. Είναι μια ανάσα για τον εργαζόμενο, που συνήθως αυτές τις δουλειές είναι και νέα παιδιά. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Τουρισμός, εστίαση, διανομής. Ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips. Αυτό που σας λέγαμε μόλις. Στις 6.000 ευρώ ετησίως, αναδρομικά από την αρχή της χρονιάς, η απαλλαγή για φιλοδορήματα. Μπράβο στον Πρωθυπουργό. Άλλα θέματα, η εισβολή χιλιάδων λαθρομεταναστών στη Θέουτα διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα για τη λειψιδρία, το μαρτύριο της σταγόνας στα νησιά. Ριζοσπάστης στον αστικό ιστό της Αθήνας, έφτασαν ξανά οι φλόγες. Άλλα θέματα στο ριζοσπάστη, σαν μια γροθιά να παλέψουμε για μέτρα ανακούφισης και για να ανοίξει ο δρόμος για ριζική αλλαγή. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πύρινος κλειός, δεκάδες μέτωπα σε όλη τη χώρα. Ο Γκουτέρες άφησε την πόρτα μισά ανοιχτή για τον επόμενο. Τι κρύβει η τελευταία πράξη? Ελεύθερος τύπος. Αποκλειστικό. Όλο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Το νέο πλαίσιο για προαγωγές και προϊσταμένους.
1: Τα μάτια σου όμως που ψέμα δεν λένε.
0: Πύρινος εφιάλτης στη χώρα. Απόβαση 60.000 μεταναστών στην Ισπανία. Θεσσαλονίκη. Πρώτο θέμα, η ανακύκλωση στην πόλη. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Άνοιξε ο δρόμος για το εθνικό έργο της Πόντου. Η εφημερίδα Στο Καρφί. Μια εφημερίδα κατά πράσινη που στηρίζει Νίκο Ανδρουλάκη και Πασόκ. Πανστρατιά, λέει η εφημερίδα Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου, για την πολιτική αλλαγή. Πάμε στην εφημερίδα Εστία, μια κλασική δεξιά συντηρητική εφημερίδα. Κίνδυνος Ισλαμοποιήσεως της Ευρώπης από την αιμονή στην Σέγγεν.

0: πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Πρώτο θέμα εδώ, οι ταυτότητες. Πρέπει όλοι να αλλάξουμε τις ταυτότητές μας. Η εφημερίδα Παραπολιτικά. Η κρυφή άση του Μαξίμου. Καρφίτσα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλάζει, η πόλη ανασένει. Αλλάζει τη Δέθο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολίτικαλ. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ. Η Ελλάδα σε πύρινο κλειό. Κρίση στην Ισπανία, βόμβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεταναστευτικό όπλο χτυπάει την Ευρώπη. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Με λεφτά των ανέργων η business της Τέξαν. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου λέει όσα δεν τολμούν οι ένοχοι και φοβικοί πολιτικοί. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα. Η Ισπανία πληρώνει ακριβά την πολιτική των ανοιχτών συνόρων. Η Ισπανία έχει σοσιαλιστική κυβέρνηση, σοσιαλιστής ο πρωθυπουργός της, ο κύριος Σάντσεθ, κάτι σαν τον Ανδρουλάκη και τον Τζίπρα στην Ελλάδα. Και μετά την εφημερίδα Δημοκρατία, στην εφημερίδα Απόψη. Στο στόχαστρο της Κοβέση και οκτώ δήμοι. Μητσοτάκης, για να συσπυρώσει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, δορίζει μέχρι και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το ξέρω πώς, δεν το διέ... Η εποχή, γη και είδωρ. Αν έπρεπε... Η εφημερίδα Star. Μα ακόμα... Αποκάλυψη σεισμός για τη Μέρι Λίντα. Τι έπαψες, αγάπη, να θυμίζεις. Περνάμε στην εφημερίδα Ανεξάρτητος. Καίγονται τα δάση του Μεξικού. Χιλιάδες τρέματα στο Μεξικό καίγονται αυτή την ώρα. Συνεχίζονται οι μεγάλες φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία. Έκτακτη συνεδρίαση του Γαλλικού Υπουργικού Συμβουλίου. Πραγματικά έβλεπα στο διαδίκτυο τις φωτιές και στο Μεξικό, κυρίες και κύριοι, και στη Γαλλία και στην Ισπανία, που βλέπεις να καίγονται χιλιάδες δάση, έτσι. Υπάρχουν, το νιώθω, η γράμμα μου πάτια. Πάμε λίγο σε αθλητικές εφημερίδες. Έρχεται, λέει. Κάνθηκαν οι όποιοι ενδιασμοί του Σαλάχ Εντίν, ο Μαροκινός διεθνής με Ελ Καμπί και με τη Λιμπάρ. Ο Φορ θα είναι μπροστά ο Ελ Καμπί έφετος πάλι και περιμένουμε στον Πειραιά να φορέσει το δαφνοστεφανωμένο και την τιμημένη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Σαλάχ Εντίν. Έρχεται, λέει. Στην ΑΕΚ απάνω όλα για Κώστιτς. Μακάρι, μακάρι να δούμε τον Κώστιτς. Είναι ο Παπαρένα. Κόκκινος πρωταθλητής. Δυναμική ρελάς του θρύλου. Αγκαλιά με Σαλάχ Εντίν. Σιγουριά στη Ρίβερ για Ορτέγκα. Το ξέρω πώς. Πάμε στο Φως των Σπορ, μια ιστορική εφημερίδα του Ολυμπιακού. Ζημιά με Παντελίδη, χτύπησε στο χθεσινό φιλικό Παντελίδη του Παναθηναϊκού. Πρέπει να σας πούμε ότι εγχειρίστηκε στις 2 το βράδυ για το χειρουργείο, τουλάχιστον 6 μήνες εκτός αγωνιστικών χώρων. Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι άτυχος, κυρίες και κύριοι, πολλούς τραυματισμούς. Και ο Καλαμπρία τραυματισμένος είναι. Ο Ίγκασον τραυματίστηκε, χάνει όλη τη χρονιά. Ο Ντέσσερς από πέρσι, μόνο η Ολυμπιακάρα. Δεν ξέρω γιατί, τι είναι με το θρύλο. Βαγγέλης. Ψήθηκε για Πειραιά ο Ελ Χαντίν. Μεγάλη μεταγραφή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ώρα για σπορ. Στο κόλπο για Κώστιτς. Άλλα θέματα στην ώρα για σπορ. Παρέμεινε στην ΑΕΚΑΡΑ η κίλερ Άντρι Βιολάρη. Λάισπορ. Πρέσινγκ σε Κώστιτς. ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Έξυπνη βόμβα με Τόμ Λούσε. Ναι, έρχεται ο Τόμ Λούσε να φορέσει τη φανέλα της τιμημένης ΠΑΟΚΑΡΑς μας. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκό Πύργο και ο λαός του ΠΑΟΚ θα
1: Ρέφη. Η εφημερίδα Φόρτσα, γλώμα του ΠΑΟΚ με δύο κινήσεις. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει με την Άντερλεχτ για την επόμενη φάση του Europa League, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Τσέσεκα 1948. Είπαμε ότι χτύπησε ο Παύλος Παντελίδης, ένας νεαρός παίκτης, τον είχε πάρει πέρσι, πολύ καλός. Χάνει και αυτός τη χρονιά. Χάνει τη χρονιά και ο Ίγκασον, έχει χτυπήσει και ο Καλάμπρια και ο Τέσσερς έχει χτυπήσει, έδωσε τόσα λεφτά πέρσι ο Αλαφούζος, έχει χτυπήσει. Όποιος έρχεται στον Παναθηναϊκό χτυπάει. Ο Τετέι, δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν έχει καμιά σχέση με τον Τετέι που βλέπαμε στην Κηφισιά. Μέτρο Σπορτ, αγόρι μου, είσαι παίκτης παγκόσμιας κλάσης. Σε ευχαριστώ, συνέχισε να χαρίζεις χαμόγελα. Για τον Κωνσταντέλια. Καλά, ο Κωνσταντέλιας παικτάρα. Πιστεύω αργά ή γρήγορα κάποιος ξένος μάνατζερ να τα σκάσει στον Ιβάν Σαβίδης και να αφήσει τη Θεσσαλονίκη και να τον καμαρώσουμε σε ένα μεγάλο κλαμπ της Ευρώπης. Η εφημερίδα Δικέφαλος. Λεφτά στην τράπεζα. Μεταγραφές. Πάμε και σε κάποιες οικονομικές εφημερίδες. Φίλος ακροατής μου λέει, λάθος του Νίστρουπ να βάλει φιλικό παιχνίδι την επόμενη επίσημη αγώνα στην Ευρώπη. Έτσι χτύπησε ο Παντελίδης. Είναι αυτεμπορική. Σε πολεμική ετοιμότητα οι τράπεζες. Η χώρα στις φλόγες. Η εφημερίδα Αξία. Άλμα στα κέρδη. Αναβαθμίζουν τις προβλέψεις για το 2026. Γερμανός οικονομολόγος τονίζει ότι η σωστή πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη αναβαθμίζει την ελληνική οικονομία. Εφημερίστων Δημοπρασιών. Η Σέγγεν υποκρίση. Η ΧΟ. Ενίκεια τέλος στις πληρωμές με μετρητά από 1η του Οκτώβρη. Όσοι νοικιάζετε από 1η Οκτωβρίου δεν έχει, ξέρετε, μαύρα και τέτοια, όχι. Θα τα βάζετε στην τράπεζα στο σπίτι του νοικοκύρη σας. Σωστό μέτρο. Μπράβο στο Μητσοτάκη. Μπορεί να έχει κόστος αυτό, αλλά με συγχωρείτε, ξέρετε το τι γινόταν. Ο άλλος πλήρωνε 600 ευρώ, έδινε τα 400 στο χέρι και τα 200 τα δήλωνε. Φοροδιαφυγή. Προσπαθεί ο Μητσοτάκης και μπράβο του να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Η οποία φοροδιαφυγή, γιατί να το κρύψουμε, όπως και η φοροδιαφυγή, καλά κρατούν. Με όλες τις κυβερνήσεις. Θέλετε με τη δεξιά, θέλετε με το Πασόκ, θέλετε με ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, πάντα η φοροδιαφυγή. Αγκρέντα. Τσεκ μείον 30% και διπλάσια συνδεδεμένη. Η εφημερίδα Νέοι Αγώνες, 12 δήμοι της Ηπείρου, αγροτική δρόμη 18,5 εκατομμύρια ευρώ, φτιάχνει ο Μητσοτάκης στην Ήπειρο. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Τοπική Φωνή, οι αδιούχοι ετοιμάζονται για τις διακοπές τους. Χιλιάδες Θεσσαλονικείς, Αθηναίοι, Πειραιώτες φεύγουν, άλλοι για τα χωριά τους και άλλοι για τα νησιά. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ό,τι αγοράσετε από το κατάστημα Μαρούλης έχει δωρεάν σέρβις. Το καλύτερο σέρβις στις Κυκλάδες, το πιο οργανωμένο σέρβις στις Κυκλάδες, στο Μαρούλη. Οτιδήποτε άλλο και είναι συμβιβασμός.

μας ρωτάτε και έχουμε κάθε μέρα αρκετά τηλεφωνήματα, το φαρμακείο Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης είναι το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου και των Κυκλάδων μας και βρίσκεται κάτω στην παραλία. Το φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε ό,τι φάρμακο παίρνετε, ό,τι συνταγή θέλετε, εκτελείτε και μάλιστα ταχαίως, και βεβαίως στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε και ό,τι καλλιντικό θέλετε. Οι μεγαλύτερες εταιρείες καλλιντικών για σας στην Άξο μας, τις πιο καλές τιμές. Αυτά γιατί μας ρωτάτε. Και το φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, επαναλαμβάνω, βρίσκεται κάτω στην παραλία. Είναι το μεγαλύτερο φαρμακείο, βρίσκεται ό,τι φάρμακο παίρνετε, ό,τι φάρμακο ψάχνετε, ό,τι συνταγή εκτελείτε και βρίσκεται και τα καλλιντικά σας ή οτιδήποτε άλλα καλλιντικά θέλετε. Να καλημερίσουμε το φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης και τον κόσμο ο οποίος θέλει να εξυπηρετηθεί. Είναι κάτω στην παραλία. Να ευχαριστήσουμε επίσης μια καλή φίλη από Αμοργό, Αμοργιανές καλημέρες, καλό πρωινό από τη Φολέγανδρο, γιαγιά Φασκούλα από Μύκονο, γεμάτο το νησί από κόσμο μου λέει, καλημέρα στην αγαπημένη Μύκονο.

0: κρίσης.
1: Ο βουλευτής και κλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης από σήμερα στη Σαντορίνη για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Θα κάνει και εξαγγελίες ο Γιάννης Βρούτσης μέσα από το kikladeslive.gr της Σεμνή Τριανταφυλλίδου και ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, το σταθμό του Μαρούλη και την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Εύχεται καλό μήνα σε όλες τις κυκλαδίτισες και τους κυκλαδίτες. Καλό μήνα, Υπουργέ μου.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό μήνα. Καλημέρα και καλό μήνα από την Άνδρο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα από τη Μήλο. Καλό μήνα από Άνω Σύρο, από το Φίλο και τη Φίλη. Είμαι Ελίνα, καλό μήνα, καλά να είμαστε, να σε καλά Μελίνα μου. Καλό μήνα από Αντίπαρο. Καλή Παναγιά από την αγαπημένη Αγγεριά.

κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας. Και δεν πιστεύω στα αστρά πια. Κανονικά εκτελούνται λοιπόν τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, Λαβρίο και Ραφίνα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται και το κύμα εξόδου των εκδρομέων του Αυγούστου. Στον Πειραιά υπήρξαν κάποιες μικροκαθυστερήσεις, αλλά τα πλοία αναχωρούν χωρίς προβλήματα. Από το Λαβρίο σήμερα θα φύγουν για Κυκλάδες 12 πλοία, από Ραφίνα 18 πλοία και από τον Πειραιά ακτή Τζελέπη 23. Ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του KikladesLive.gr, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και οι εργαζόμενοι του KikladesLive.gr σας εύχονται καλό μήνα Αύγουστο και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλό μήνα και καλό Αύγουστο λοιπόν από τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το KikladesLive.gr. Στη ζωή σου να μάθω να... Θυμίζουμε καλό μήνα, καλό Αύγουστο από τη Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού. Γιάννης Βρούτσης, Κατερίνα Μονογιού, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, σας εύχονται καλό Αύγουστο, καλό μήνα. Καλά να είσαστε.

0: τόσες ευχές κάθε βράδυ. Τόση που...
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

διαφημίζουμε η εκπομπή μας «Καλημέρα Κυκλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ό,τι ελεύθερη και εντυχιζόμενη οικιακή συσκευή θέλετε, αλλά και έπιπλα κουζίνας. Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Διαβάζω εδώ στο kikladeslive.gr μια είδηση από τη Μύκονο. Συνελήφθη, λέει, ένας 57χρονος για εκβίαση 50.000 ευρώ. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στη σύλληψη ενός 57χρονου ημεδαπού προχώρησαν χθες οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μυκόνου, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για εκβίαση. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 57χρονος φέρεται να απέτησε κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας το ποσό των 50.000 ευρώ από διευθυντή επιχείρησης. Σαν αντάλλαγμα φέρεται να υποσχόταν ότι δεν θα προχωρούσε σε ψευδείς καταγγελίες για ηχορύπανση σε βάρος της συγκεκριμένης εταιρείας. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προσημείωσαν το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ, το οποίο παραδόθηκε στον κατηγορούμενο σε προκαθορισμένη ραντεβού. Τη στιγμή που ο 57χρονος παρέλαβε τα χρήματα, οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν την υπόθεση επενέβησαν και τον συνέλαβαν. Ο συλληφθής οδηγείται στην εισαγγελία πρωτοδικών σύρου.

Μένονται οι φωτιές σε Πόρτο Γερμενό, Βιωτία και Γυαλία. Καίγονται σπίτια, χιλιάδες στρέμματα γίνανε στάχτη. Εν τω μεταξύ, στο συντονιστικό κέντρο επιχείρησης της πολιτικής προστασίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβει σήμερα το πρωί στο συντονιστικό κέντρο επιχείρησης και διαχείρισης κρίσεων της πολιτικής προστασίας. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, με έμφαση σε αυτές του Αγίου Βασιλείου στο Πόρτο Γερμανού και της Ξηρονομής. Μετά την ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες που συχνά δεν επιτρέπουν τη χρήση εναέριων μέσων.

0: Τραγωδία στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία. Σύγκρουση δύο φορτηγών με ένα νεκρό, εκτροπή οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Για το στεγαστικό τέλος Αυγούστου κλείνουν δύο προγράμματα κατοικίας, πάνω από 75.000 σπίτια υποψήφια για ανακαίνιση.
1: Στο έρωτα σου τις φωτιές είμαι εγώ αλλού και εσύ.
0: Πάμε λίγο και μια ματιά στον κόσμο. Στο Βελιγράδι, Ρωσίδα μοντέλο βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα. Συνελήφθη ένας Τούρκος που προσπαθούσε να διαφύγει.

0: Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, στο κέντρο επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες.
1: Με απόψε αγκαλιά να δω σινεμά με μια πορτοκαλάδα.
0: Θα συνεχίσει έως το 2030 το πρόγραμμα Προλαμβάνω της κυβέρνησης. Εξασφαλίστηκαν 75 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός, fake news, ψεύτικες ειδήσεις και για την ιδιωτικοποίηση των μνημείων. Το ίδιο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού την απαγορεύει ρητά την ιδιωτικοποίηση. Άλλο δεν μπορώ. Πάμε στη Βουλή των Ελλήνων, όπου ψηφίστηκε η αύξηση της πραγματικής έκτησης ποινής των ισοβίων στα

ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, σας το είπαμε και προηγούμενα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, από εθνικούς πόρους θα συνεχίσει το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης. Ξεκινούν οι μονάδες των ασφαλών καταφυγίων για τους ευάλωτους. Να περνάει χωρίς το φίλι σου. Όλοι εδώ, ραδιοφωνία Κυκλάδων, όλοι οι Νάξος, όλες οι Κυκλάδες, όλο το Αιγαίο ακούει καθημερινά ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Το σταθμό του Μαρούλη, το σταθμό της Νάξου μας, το ραδιόφωνο που υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα αναξιακά συμφέροντα.

0: θυμνοσώθη και ευτυχώς το μεγαλύτερο μέρος του Φινικοδάσους Πρεβέλης. Σε επιφυλακή 220 πυροσβέστες πνέουν 8 μποφόρ στην περιοχή.
1: Αν σε χάσω θα πεθάνω.
0: Φίλια κροάτρια από το Μόντρεαλ του Καναδά μου στέλνει τις καλημέρες της και εδώ στον Καναδά στα βάση έχουμε μεγάλες φωτιές μου λέει, όπως και στο Μεξικό μεγάλες φωτιές και όχι μόνο, και εδώ στην Ευρώπη φίλοι μου και στην Ισπανία και η Γαλλία καίγονται και εκεί δυστυχώς

σταδιακή εξασθένιση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυβά, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει και σε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Όπως επισημαίνει, η υποχώρηση των βοριάδων, ένα συνηθισμένο φαινόμενο του ελληνικού καλοκαιριού, θα επιτρέψει στον υδράργυρο να κινηθεί ανωδικά. Παρ' όλα αυτά, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν την έλευση καύσωνα, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν σε φυσιολογικά ή ελαφρώς υψηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα.

Ιταλία ανέστειλε τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία μετά τις αδιανόητες εικόνες στη Θέουτα. Στους 57 οι νεκροί από την προσπάθεια 60.000 μεταναστών να μπουν στη Θέουτα, φόβοι για πλιάτσικο, επίθεση στην αδερφική ακεραιότητα, λέει ο Σάντσεθ.

να λέμε, επειδή ρωτάτε, κανονικά διεξάγονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια Λαβρίου, Ραφίνας και Πειραιά.

Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ξανά με πολύ δυνατά πλήγματα στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ σχεδιάζουν χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές. Και πάμε στην Ιταλία, σεισμό στην Ιταλία, πάνω από 30 μετασεισμοί μετά τα 4,7 ρίχτερ που είχαμε έξω από την Νάπολη. 21 Ιταλοί τραυματίες, οι δύο σοβαρά. Παραδοχή ήττας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο από τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Το πρόγραμμα για το Μουντιάλ έχει δημιουργήσει διχασμούς και δεν θα προχωρήσει, είπε.

πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος έκανε την απονομή των χρυσών μεταλλίων στις Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, αδερφές, κατέκτησαν την πρώτη θέση στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στην επιστροφή τους στα Γαλανόλευκα και είχαν την τιμή να ακούσουν τον εθνικό ύμνο κατά την απονομή των μεταλλίων. Ο Ισίδωρος Κούβελος, πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, έκανε την απονομή στις δύο αδερφές Αλεξανδρή για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου στον πρώτο τους τελικό μετά το 2012 με τα ελληνικά χρώματα. «Είμαστε χαρούμενες και συγκινημένες», είπαν οι δύο Ελληνίδες αθλητρίες.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Νάξου από σήμερα Σάββατο, αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου με στόχο την αποσυμφόρηση της παραλιακής οδού, καθώς αναμένεται αυξημένη επιβατική και οχηματική κίνηση λόγω της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο Νάξου, κατά το διάστημα από 11 το πρωί έως 3 το μεσημέρι θα εφαρμοστούν ειδικά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με τη συνδρομή της αστυνομίας και της δημοτικής αστυνομίας Νάξου. Κατά τις ημέρες εφαρμογής των μέτρων, η διέλευση από την παραλία θα επιτρέπεται μετά από σχετικό έλεγχο μόνο σε οχήματα που ταξιδεύουν, οχήματα τροφοδοσίας, έκτακτης ανάγκης και οχήματα ατόμων που χρήζουν βοήθειας. Για όλα τα υπόλοιπα οχήματα που επιθυμούν να προσεγγίσουν το λιμάνι ή τη χερσαία ζώνη του λιμανιού μας, η πρόσβαση θα γίνεται μέσω της περιφερειακής οδού. Το Λιμεναρχείο Νάξου, μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεργαστούν για την ομαλή διακίνηση των οχημάτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών κατά το πρώτο ιδιαίτερα αυξημένο τριήμερο του Αυγούστου. Χαμός από κόσμο, κυρίες και κύριοι.

0: ξεκίνησε η μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου, αυξημένη κίνηση.
1: Κι είναι άγριο, κι είναι έντονο και μυρίζεις μαστίχα, να έρθεις κι αύριο.
0: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λοιπόν στο λιμάνι της Νάξου από 1 έως και 3 Αυγούστου.
1: Υποκρίνομαι, παίζω θέατρο, πάνε άλλες δυο λήψεις, δεν αφήνομαι την μαρτύρια.
0: Ο τραγουδοποιός Πάνος Βλάχος θα εμφανιστεί στη βρύση του Δανακού. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κάτοικοι και επισκέπτες της Νάξου μας την 5η 13 Αυγούστου, καθώς ο Πάνος Βλάχος θα εμφανιστεί στη βρύση του Δανακού. Ο Πάνος Βλάχος συνεχίζει την καλοκαιρινή περιοδία του και κάνει στάση στο ομορφότερο μέρος της γης, στην Νάξο μας, όπου θα δώσει συναυλία στη βρύση του Δανακού την 5η 13 Αυγούστου. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δανακού με τη στήριξη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η συναυλία πραγματοποιείται στο ιστορικό σημείο της Βρύσης, όπου εδώ και δεκαετίες ο Δανακός διοργανώνει μουσικές εκδηλώσεις, οι οποίες είναι πανέμορφες. Σημεία προπόλησης χώρα Νάξου στο Ζουμ, στο Χαλκί, στο ταχυδρομικό πρακτορείο των ΕΛΤΑ. Την διοργάνωση ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Δανακού με την υποστήριξη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ο γνωστός ηθοποιός και τραγουδοποιός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια. Η συναυλία εντάσσεται στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων της Νάξου μας και αναμένεται να προσελκύσει φίλους της μουσικής από όλη την Αξά μας. 5η 13 Αυγούστου, Πάνος Βλάχος, στη βρύση του Δανακού στην Άξο μας.
2: Όταν γυρνάω μέσα στην πόλη και σε ψάχνω, πάντα τα δάκρυα μου βρίσκω.
0: Θυμίζουμε αποκλειστικός χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς για ψήξη θέρμανση χειμώνα καλοκαίρι. Θα σας δροσίσουν καίγοντας λιγότερο ρεύμα και δροσίζοντας την τσέπη σας. Τις τηλεοράσεις από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη, όλες high definition, σε πολύ καλές τιμές. Μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε ακόμα να βρείτε έπιπλα κουζίνας και ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι καλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, ΑΙΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Σάρπ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάμσουν, Μαρούλης, Σημαίνει Εγγύηση, ο Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές, επίπλα κουζίνας, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, τα πάντα. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Ο Αύγουστος είναι 8ος μήνας του έτους κατά το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό ημερολόγιο και έχει 31 ημέρες.

0: Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Λοιπόν, ένα ευχαριστώ σε όσους επικοινωνήσατε μαζί μας, σε όσους μας ακούσατε. Καλό μήνα. Και όλα δεξιά, όλα καλά. Από τον Κεκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που ήμουν στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κεκλάδες.
1: Από παιδί κοιτούσα, κοιτούσα.
0: Από την...
1: Αυτό και πώς αντανακλούσα. Αυτό δικαιωνόμουν.
0: Καλή μου σύζυγό την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ξέρισα στα μάτια σου και είδα τον εαυτό.
0: Και...
1: τους άλλους, τους άλλους, δεν φοβόμουν. Μα ήμουν εγώ στα πρόσωπα των άλλων.
0: Από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας, που ήταν στην συνταξία της εκπομπής. Καλό και δροσερό Αύγουστο να έχουμε, καλό μήνα. Ο μήνας των Σταφυλιών. Ο μήνας της Παναγιάς. Ο μήνας του 15 Αύγουστου. Αύγουστος, ο μήνας που θα γιορτάσουμε το Πάσχα του καλοκαιριού.
1: Κι άλλος άνθρωπος. Σαν άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν τη χαρά της μοιρασιά σου.

Καλό μήνα, τα λέμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Καλό Αύγουστο, καλό μήνα, πολλά φιλάκια, σας αγαπάμε. Καλές βουτιές στις παραλίες μας.

0: Music και Adam 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποτάρω να σε συγκινήσει.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Λάβης 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3 συν 1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο 98 λεπτά. Hello, Mas. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Hello, Mas. Strike στις χαμηλές τιμές.
3: Νιβέα Σαν, γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό, 80 μεζούρες, 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν, 3,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 1η Αυγούστου, σαν σήμερα, 1821. Εκδίδεται στην Καλαμάτα η πρώτη ελληνική εφημερίδα υπό τον τίτλο Ελληνικής Άλπινγκς. 1838. Η Βικτόρια στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας. Θα παραμείνει στο θρόνο για 63 χρόνια και η εποχή της θα μείνει στην ιστορία ως Βικτοριανή. 1921. Αρχίζει η προέλαση του ελληνικού στρατού προς την Άγκυρα στο πλαίσιο της Μικρασιατικής Εκστρατείας. 1981. Ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Ιουλίου αρχίζει να εκπέμπει το MTV. Το πρώτο βίντεο που μεταδίδει είναι το βίντεο Kill the Radio Star των Buggles. 1991. Αποσύρεται από την ενεργό δράση ο αργεντινός σούπερστάρ του ποδοσφαίρου Diego Armando Maradona.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass

0: Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
1: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
0: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
1: Γκλασάρτη, πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
0: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 1η Αυγούστου, σαν σήμερα, 1821. Εκδίδεται στην Καλαμάτα η πρώτη ελληνική εφημερίδα υπό τον τίτλο Ελληνικής Άλπινγκς. 1838. Η Βικτόρια στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας. Θα παραμείνει στο θρόνο για 63 χρόνια και η εποχή της θα μείνει στην ιστορία ως Βικτοριανή. 1921. Αρχίζει η προέλαση του ελληνικού στρατού προς την Άγκυρα στο πλαίσιο της Μικρασιατικής Εκστρατείας. 1981. Ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Ιουλίου αρχίζει να εκπέμπει το MTV. Το πρώτο βίντεο που μεταδίδει είναι το βίντεο Kill the Radio Star των Buggles. 1991. Αποσύρεται από την ενεργό δράση ο αργεντινός σούπερστάρ του ποδοσφαίρου Diego Armando Maradona.
2: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3+1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις τη ροδάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
3: Νιβέα Σαν. Γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν 3,59. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

εσύ και σένα ναι, δεν σ' έχω. Ευθανασία κάνε μου γιατρέ μου, δεν αντέχω. Λαγή, έλα.

βρίσκομαι στην εντατική, τσίπα να δώσει αίμα. Και μου πελέει δεν το χαλαλεί για ανθρώπου σαν και εμένα. Βρίσκομαι στην εντατική και ενώ αυτή μπορούσε να δώσει αίμα, έφυγε και ηρωνικά γελούσε. Βρίσκομαι στην εντατική. Βρίσκομαι στην εντατική. Ρε με χάνετε για πάντα. Κι αυτή ρωτάει τους γιατρούς τι. Τι βάζουν στα 40. Τι βάζουν ρε.

βρίσκομαι στην εντατική και μου δείξε τη Βέρα. Πέθανε, μου είπε, να τελειώνουμε, να την πετάξω πέρα.

Βρίσκομαι στην εντατική. Βρίσκομαι στην εντατική. Και η ζωή μου σβήνει. Μου κάνουνε ηλεκτροσόκ, μα εγώ φωνάζω.

Βρίσκομαι στην εντατική, λιώνω από τον καημό μου. Γλυκιά μου νοσηλεύτρια, βγάλε μου τον ωρό μου. Βγάλε μωρό μου τον ωρό, βγάλε, βγάλε, βγάλε.

Βρίσκομαι στην εντατική, κόμματε και γελούσε και φέρε τούρτα και γλυκά για τους γιατρούς και ρινούσε. Πόσο χάρηκε ρε, πόσο ρε, πόσο.

βρίσκομαι στην εντατική και η μάνα μου κερά μου. Βρίσκομαι στην εντατική και η μάνα μου τους λέει: βάλτε του πάλι τον ωρό, ο γιος μου αναπληρώνει.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι.

0: Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
1: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

στα λιμάνια της νιώτης, πόλο νιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπης τη δύναμη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες.

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατιώτης

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email job.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3-1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
3: Νιβέα Σαν. Γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν 3,59. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3-1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
3: Νιβέα Σαν. Γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν 3,59. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.
7: Τη Δευτέρα κάνω νύχια και την Τρίτη το μαλλί. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λιώνω στη γυμναστική. Έχω βάλει το μαγιό μου και ζεσταίνομαι πολύ. Επιτέλους ήρθε η Παρασκευή.
8: Πού είσαι?

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 1η Αυγούστου, σαν σήμερα, 1821. Εκδίδεται στην Καλαμάτα η πρώτη ελληνική εφημερίδα υπό τον τίτλο Ελληνικής Άλπης. 1838. Η Βικτόρια στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας. Θα παραμείνει στο θρόνο για 63 χρόνια και η εποχή της θα μείνει στην ιστορία ως Βικτοριανή. 1921. Αρχίζει η προέλαση του ελληνικού στρατού προς την Άγκυρα στο πλαίσιο της Μικρασιατικής Εκστρατείας. 1981. Ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Ιουλίου αρχίζει να εκπέμπει το MTV. Το πρώτο βίντεο που μεταδίδει είναι το βίντεο Kill the Radio Star των Buggles. 1991. Αποσύρεται από την ενεργό δράση ο αργεντινός σούπερστάρ του ποδοσφαίρου Diego Armando Maradona.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Κυκλάδα, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
2: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3 συν 1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς, στράιξ στις χαμηλές τιμές.
2: Νιβέα Σαν, γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό, 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν 3,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 88. Κινητό 699 6714 761.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές. Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό ποτιδρύσει σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnacfitu.gr. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email